0: πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Roger Waters, Βερολίνο.
1: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
0: Coldplay, Βουκουρέστι.
2: Μου κάνετε πλάκα τώρα. Εγώ πάμε σοκ.
0: David Gilmour, Ρώμη.
3: Τι να πω, παιδιά, τα καλύτερα δώρα.
0: Foo Fighters, Λονδίνο.
4: Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: And the Grammy goes to Aerosmith.
0: Και η Aerosmith είναι Red.
6: Hey, this is Joe Perry.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
1: είναι Red 96,3.

0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο πολύκροτο ερώτημα σε ποιον θα μοιάζει τελικά το μωρό, εάν επρόκειται να γίνει κάτι καλό. Και θα μας βοηθήσει φυσικά και η επιστήμη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
1: Ναι, γιατί έχουν τσακωθεί ζευγάρια και έχουν χωριστεί οικογένειες.
0: Βέβαια. 50-50 είναι η φάση. Λίγα γονίδια θα βάλεις εσύ, λίγα εγώ, και θα επικρατήσουν κάποια έτσι πιο ισχυρά γονίδια, όπως ας πούμε το γαλανό το μάτι, το οποίο τα χρωμοσώματά του επικρατούν των καστανών και των λοιπόν χρωμάτων. Και έχουμε και, ας πούμε, αν το παιδί είναι μελαχρινό, μα πιθανότατα να είναι μελαχρινό, καθότι η μελανίνη είναι πιο ισχυρή. Με λίγα λόγια, ο συνδυασμός σου είναι ξεχωριστός και μπορεί να αλλάξει και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, ξεκινάς με ένα ξανθό μωρό, αυτό πέρασε από το μεευτήριο, με γαλανό μάτι, και μπορεί στην εφηβεία να έχεις ένα μελαχρινό παιδί με μαύρο, δεν ξέρεις.
1: Άρα, οι επιστήμονες λένε με λίγα λόγια ότι το μωρό παίρνει DNA και από τους δύο και υπερισχύουν γαλανά μάτια και μελατονίνη.
0: Κάπως
1: τα
0: έτσι.
1: Λέω χοντρικά.
0: Βέβαια.
2: Μου θυμίζει τη στιχομηθεία που μάλλον είναι θρύλος και δεν έγινε στην πραγματικότητα. Είχε λέει βρεθεί σε μια εκδήλωση η Μέρλιν Μονρό με τον Άλμπερτ Άινστάιν και του είπε: Αχ, κύριε Άινστάιν, μου φαντάζεστε, λέει, να κάναμε μαζί ένα παιδί και να έπαιρνε το μυαλό σας και την εμφάνισή μου. Και ο Άινστάιν απάντησε: Ναι, αλλά έπαιρνε τη δικιά μου την εμφάνιση και το δικό μου το μυαλό.
0: Άινστάιν, ντροπή πια.
3: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone. Έχουμε ένα θέμα με ένα κρουαζιερόπλιο, με έναν ιό που έχει ξεσπάσει. Η Κατερίνα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν,
0: με το υγειονομικό.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα τα οποία ακούγονται. MV Hondius είναι αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο γιατί ξέσπασαν κρούσματα χανταϊού. Μάθαμε και το χανταϊό. Σαν ειδικοί λοιμοξιολόγοι, ουσιαστικά τρία άτομα έχουν ήδη χάσει τη μάχη και έχει αγκυροβολήσει στο πράσινο ακροτήρι, μην ξέροντας τι θα κάνει ή όχι.
0: Έχουνε, Αλέξανδρε, έχουν πάρει αυτό τώρα το κρουαζιερόπλιο, το έχουν σε καραντίνα γιατί δεν ξέρουν οι επιστήμονες πώς να αντιμετωπίσουν αυτόν τον χανταϊό, ένα καινούριο φρούτο που μας έσκασε. Μη βγουν έξω οι επιβάτες και αρχίζουν και μολύνουν όλο τον πλανήτη και έχουμε μία από τα ίδια πάλι.
2: Περαστικά, ρε παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά.
1: Γιατί είναι, σε εννοείται ότι δεν είναι αστεία πράγματα. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. 170 άτομα αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα. Ο κίνδυνος της παγκόσμιας υγείας. Αυτό όλα έχουν σημάνει. Δεν λες να έχουμε κανένα προπέρσινο, περσινό, αυτό που έχουμε ξεχάσει.
0: Πάντως, εγώ μία κρουαζιέρα την προγραμματίζω για το καλοκαίρι, φαγητό, άρα. Και λίγο σουλάτσο σε κανένα ωραίο λιμάνι που θα πιάσει το κρουαζιερόπλιο και να βγει του χανταϊτού και του χαρταϊτού να πηγαίνουν όπου θέλουν.
1: Σε καλούμε να το ξανασκεφτείς ή τουλάχιστον να μείνει καραντίνα κανένα μηνάκι και πήγαινε εμεί το καλό.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Red Morning Show.
8: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
1: Κατερίνα Κόρδα.
9: Γιώργος Βρατσός.
10: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ ομορφιάς.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδυάσει τις επισκέψεις στα σπα με κάτι ακριβό, με κάτι πολυτελές, και θα πούμε ότι σίγουρα εδώ είναι και σε πολύ κόσμο. Αλλά θα πούμε όμως ότι στις Ηνωμένο Βασίλειο αυτό μπορεί να αλλάξει, καθότι έχει βγει ένα σπα που παριστάνει στο γουρουνάκι.
0: Συγγνώμη, το χαβιάρι με τι το αντικαθιστούν, με λάσπη?
1: Ακριβώς, είσαι πάρα πολύ κοντά. Σε καλωσορίζουν λοιπόν σε μία φάρμα όπου με όλες τις τιμές σου παίρνουν τις βαλίτσες, σε βάζουν να αλλάξεις και να κυλιστείς στο βούρκο σαν γουρουνάκι, να τρως μέσα από αυτές τις ταΐστρες και να ζεις, γιατί λέει αυτό είναι πολύ καλό και πολύ αγχολητικό.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σπα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παριστάνει το γουρούνι για να ομορφύνεις. Τι άλλο θα βρούνε για να φάνε τα λεφτά των γυναικών?
2: Άμα επιτρέπει να ρεύεσαι και σαν υπόνομος, εγώ είμαι μέσα, ρε παιδί μου. Άσε που μπορεί να γνωρίσεις και τη δικιά σου Πέπα το γουρουνάκι ή τη Miss Piggy, ποτέ δεν ξέρει. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Κάναμε συνέντευξη λοιπόν μέσω ενός site σε μια star του OnlyFans, αυτό το εξαιρετικό πλατφόρμα η Μπλε, mm-hmm. που ουσιαστικά τι μας λέει, ότι την πληρώνουν, όχι με το μυαλό σου στο πόνερο, να τρώει μπροστά στην κάμερα και βγάζει εκατομμύρια.
0: Να τα βλέπετε αυτά, γιατί έχετε το OnlyFans μόνο για πονηρά, για πονηρά πράγματα, mm. για πονηρό περιεχόμενο. Δεν είναι όλα πονηρά.
1: Καθόλου, λέει, είναι τα λεγόμενα mukbang, αυτά δηλαδή που τρως με το τσουβάλι με τις ώρες, από εκεί λέει βγάζει το παραπάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο.
2: Είναι εξαιρετική υπηρεσία, άμα είσαι σε διατροφή και θέλεις απλά να βλέπεις. Σε βάζει κοπελιά, σήμερα θέλω να φας καρμπονάρα με σπλινάντερο και άμα γίνεται να ακούς και λίγο τσιτσάρι για να νομίζω ότι βγήκα σε ταβέρνα.
1: Να παίρνω μάτι, δηλαδή να ευχαριστιέμαι με τον πόνο του άλλου. Παστίγες για το λαιμό του άλλου.
0: Κάπως έτσι. Οπότε δείτε το εναλλακτικά του OnlyFans, παιδιά, δεν είναι τόσο ροζ όσο νομίζατε.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Red Morning Show. Morning Show.
8: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
9: Κατερίνα Κορδά,
10: Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά τις νέες επιθέσεις. Στη δημοσιότητα οι εικόνες 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η λία τους. Με πανηγυρισμού στα ποδητήρια γιόρτασε ο Ολυμπιακός στη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας μετά την επιβλητική νίκη με 105-82 επί της Μονακό. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα, Ερυθρόλευκη Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, Ερυθρόλευκη, γιατί κερδίσαμε, φαντάζομαι.
0: Κερδίσατε, προκριθήκατε στο Final Four, θα τα πούμε όλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Μέσα κομμάτια. Καλημέρα, Γιώργο, φίλε μου, καλέ, πώς είσαι, καλημέρα.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, θα δούμε την κίνηση, τον καιρό, τα ζώδια, το χρηματοκιβώτιο, θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Περιμένουμε όμως τις καλημέρες και το στίγμα σας. Viber 6980-963-963, δέχεται γραμμή.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την ατζέντα της ημέρας, ποιοι γιορτάζουν, τι παγκόσμιες ημέρες έχουμε. Προς το παρόν, like the way I do.

0: Τετάρτη πρωί 6 Μαΐου στον Red 96,3 στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε την ατζέντα της ημέρας?
1: Για μόρφωσέ μας.
0: Ο Ιώβ γιορτάζει σήμερα. Είναι η 126η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6:21. Δύση 21 λεπτά μετά τις 8. Μεγαλώνει η μέρα, φτιάχνει και ο καιρός. Τέλεια όλα.
1: Τέλεια
0: στη
1: είναι.
0: Συρία και το Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων και είναι και η εθνική ημέρα κρέπας σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω
2: γαλλιστή.
0: Τι είναι, είναι γλυκιά ή αλμυρί τουλάχιστον?
2: Γλυκιά είναι, ρε.
0: Α, γλυκιά, μάλιστα. Αλέξανδρε, έχεις κάποια παγκόσμια ημέρα καλύτερη?
2: Έχει σχέση με αυτό που λέμε πάνω κάτω. Είναι η Διεθνής ημέρα No Diet. Κάτω οι δίαιτες και οι διατροφές. Η παγκόσμια Cheat Day, κάπως έτσι.
0: Και είναι παγκόσμια ημέρα, δεν είναι αμερικανική.
2: Αυτό είναι ωραίο.
0: Μάλιστα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την κρέπα, τη σουζέτ μαζί με την μη δίαιτα. Οπότε όλα τα συνδυάζουν. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχα να βάσει ένα story πέρυσι ακριβώς την ίδια μέρα, όπου μία πολύ καλή μου φίλη δουλεύει σε ένα καταφύγιο για ζωάκια. Εκεί λοιπόν ξέρετε ότι μπορείτε να τα είσετε εφόσον έχετε κλείσει ραντεβού, αλλά και να τα πάρετε αγκαλιά, τα εγκατελειμμένα ζωάκια όλα αυτά, και να τα χαϊδέψετε αναλόγως τις ώρες που δέχεται το κάθε καταφύγιο. Είναι μια πολύ ωραία πράξη, σας προτείνω να την κάνετε.
0: Φαντάζομαι μπορείς να υιοθετήσεις κιόλας.
1: Ναι, σε περίπτωση που δεν μπορείς, δεν έχεις χώρο στο σπίτι, έχεις ζωάκια, έχεις παιδιά, μπορείς.
0: Δεν κατάλαβα όμως η σχέση σου με το καταφύγιο ποια ήταν. Πήγες, τάισες?
1: Πήγα, τάισε και πήγα και χάδεψα, γιατί μέχρι τότε δεν μπορούσα να έχω το εγώ το δικό μου ζωάκι. Οπότε δανείστηκα ένα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό, ο οποίος μας έχει ευχάριστες εκπλήξεις.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7:25, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μέχρι τις 10 να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αρχικά.
0: Κίνηση δεν έχουμε. Είναι καλά τα πράγματα. Έπεσε ξενύχτη χθες με τον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζαμε όλοι εκεί. Η μισή στο Πριγκιπάτο, η άλλη μισή στον Πειραιά. Μας πήρε το βράδυ. Θα βγούμε όλοι μαζί στον Κηφισό αργότερα. Λοιπόν, στα ευχάριστα της ημέρας, ο καιρός ηλιοφάνεια. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ, γιατί ο Αλέξανδρος εκνευρίστηκε χθες με τον αέρα. Πέφτει ο αέρα. Πέφτει κι άλλο. Ανεβαίνουμε στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μίνι καλοκαίρι, εγώ το χαρακτηρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο 28, Παρασκευή εκεί 28, Σαββατοκύριακο 30. Τριαντάρια, παιδιά. Και Σάββατο και Κυριακή, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Ζωδιακές προβλέψεις σε λίγο. Προς το παρόν, Scorpions.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got the Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bob Dylan, 7 και 32, Red 96,3, Τετάρτη πρωί, ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές μας προβλέψεις.
1: Ο κρυός σήμερα έχει πίεση στα οικονομικά του, πρέπει λίγο να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ταύρε, ένταση στην επικοινωνία, μίλα ξεκάθαρα χωρίς πείσμα. Η δίδυμη, ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και χρήματα. Ο καρκίνος κλείνει εκκρεμότητες, μη φορτώνεσαι και παραπάνω από όσο αντέχεις. Οι λέοντες, μικρές εντάσεις σε φιλικό κύκλο, να αποφύγεις τους εγωισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα, λέοντα.
0: Δεν θα πάμε στο ΆΚΑ με εγωισμό σήμερα. Θα πάμε χαλαρή να κάνουμε κι εμείς τη σκούπα μας.
1: Τη σκούπα μας, μάλιστα. Τι έχει σήμερα το ΆΚΑ?
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια, ρε Κατερίνα, πόσες φορές θα τα πούμε.
1: Με το καλό.
0: Πάμε, η Παρθένη.
1: Παρθένος, επαγγελματική πίεση, κράτα συγκέντρωση και μην αντιδράς σπασμωδικά, ζυγέ. Αναζητάς ισορροπία, αλλά οι άλλοι δοκιμάζουν την υπομονή σου. Ο Σκορπιός σχέσει το μικροσκόπιο, μην πιέζεις καταστάσεις, άσε και λίγο χώρο, θα βγει η κατάσταση. Το ξότι, κούραση και ένταση στην καθημερινότητα. Εγώ καιρός, καμπανεβάσματα σε διάθεση και έρωτα. Ο υδροχός, θέματα σπιτιού τον απασχολούν σήμερα. Οικογένειες σε αγχώνουν. Κράτα ψυχραιμία και θα λυθούν όλα τα πράγματα. Ενώ τέλος, ο αγαπημένος μας ηχθείς. Πολλές σκέψεις και συζητήσεις. Πρόσεξε τι λες και κυρίως πού τα λες.
0: Γενικά, προσοχή συστήνει το Red Morning Show, ναι, σε όλα τα ζώδια. Επικοινωνία και θα περάσει και Τετάρτη. Καλά θα πάει. Ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί το ποσό έχει ανέβει στις 12.808 ευρώ και η Παρασκευή πλησιάζει. Τζο Κόκερ στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: 7:43 στο Red Morning Show της Τετάρτης, κοντοζυγώνει η Παρασκευή, έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
1: Έχουμε διπλό και επιτέλους κάποιος πρέπει να τα πάρει, 12.808 ευρώ είναι
0: πρέπει
1: αυτά.
0: Πρέπει να αδειάσει παιδιά το χρηματοκιβώτιο, βάλτε τα δυνατά σας, στείλτε SMS μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4, win στο 19.600 και διεκδικήστε 12.808 ευρώ.

0: Win στο 19600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γράμμα υποστήριξης 214-214-8020. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Έχω ρεπορτάζ αποκλειστικό. Η Μέρη έχει μπει στο χρηματοκιβώτιο, μαζεύει το χρήμα.
1: Ωραίος.
0: Να το μοιράσει Παρασκευή απόγευμα για να το ξαναγεμίσει μετά.
1: Επιτέλους είναι διπλό jackpot, οπότε περιμένουμε με αγωνία.
2: Πούμε πάλι ότι όσοι παίρνουν μέρος σε αυτήν τη διαδικασία την Παρασκευή το απόγευμα,
0: στις 4,
2: ναι, δεν κάνουμε τίποτα, γιατί τις προηγούμενες φορές όντως δεν απαντήθηκε το τηλεφώνημα και είναι πραγματικά κρίμα.
0: Καλή επιτυχία, Win στο 19600 την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη. Queen στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι το Red Morning Show που έχει ξεκινήσει από τα ξημέρωτα το ταξίδι του και σήμερα και πάμε μέχρι τις 10 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, επιλέγεις κάψουλες, ορίζεις τη συχνότητα παράδοση και με κάθε αγορά 10 συσκευασιών έχεις αυτόματα 10% έκδοση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιήσεις στις Nespresso που δείξεις μέσω site, app ή τηλεφωνικά για να μην μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Θα πας στην αυλή των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υποσχέται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ όπου σε περιμένουν φοβερά happenings αλλά και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Γι' αυτό δεν θες να το χάσεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού τον καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Στις 8 και 5 περίπου θα μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα που ο μήνας έχει 6. Στις 8 και 10 ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψω να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε. Εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά τις νέες επιθέσεις. Στη δημοσιότητα οι εικόνες 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Με πανηγυρισμούς στα ποδητήρια γιόρτασε Ολυμπιακός στη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας μετά την επιβλητική νίκη με 105-82 επί της Μονακό. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
13: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Linkin Park, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 6 Μαΐου?
1: Για μόρφωσε μας.
0: 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο την Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους. 1994, εγκαινιάζεται το τούνελ της Μάνχης.
2: English Channel.
0: Έχετε περάσει?
2: Βεβαίως.
0: Αλήθεια?
2: Που πηγαίνει από τη Γαλλία στην Αγγλία.
0: Το λέει σαν να πηγαίνει από τα Πατήσια στα Μαγκράτη.
1: Σήμερα μας την έχει βγει πολύ επιθετικά.
0: Αλέξανδρε, 2007, σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό της Τζέσεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ποιος ήταν ο βασικός μας αντίπαλος? Ο Θοδωρής Παπαλουκάς
2: που ήταν,
0: ήταν το αφεντικό της ΤΣΕΚΑ εκείνη την εποχή. 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Απλά σας θυμίζω ότι ήταν το πρώτο μνημονιάκι.
2: Χρόνια πολλά.
0: 2023, στέψη του Καρόλου, βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.
2: Δικό μας παιδί.
0: Έλληνας. Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1953 ο Τόνι Μπλερ, το 1954 η Ντόρα Μπακογιάννη, το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος, το 1961 ο Τζορτζ Κλούνι και το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το ξέρει και αυτό. Έφυγαν σαν σήμερα το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, και η Μαρίκα Μητσοτάκη, σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άρα η Μαρίκα Μητσοτάκη πέθανε τη μέρα που η Ντόρα είχε γενέθλια.
1: Τα φέρνει
0: η ζωή αυτά. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ, προς το παρόν Μετάλλικα, οι οποίοι το Σάββατο θα βρίσκονται στο ΆΚΑ.
1: Αχ, τι ωραία.

0: Πλησιάζουμε στις 8 και 4. Είναι το Red Morning Show της Τετάρτης, το Red 96,3. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: 4 σημάδια ότι το σώμα σου απορρίπτει τον ή την σύντροφό σου, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, και εσύ μάλλον δεν το ακούς.
0: Για λέγε.
1: Για να καταγραφούν με πολύ προσοχή. Η επιθυμία σου για οικειότητα έχει καταρρεύσει? Αν λες ναι, τότε βάλε ένα πόντο. Mm-hmm. Νιώθεις άγχος ή ένταση όταν ο σύντροφό σου είναι κοντά σου? Τότε μάλλον το σώμα σου τον απορρίπτει και δεν είναι ο κατάλληλος. Από την άλλη, έχεις χάσει την όρεξή σου ή το ανάποδο τρως υπερβολικά, το σώμα σου λέει ότι φίλε, εδώ δεν είμαστε καλά, πάρε τα μπουγαλάκια σου και φύγε. Τέλος, το τελευταίο σημάδι που πρέπει να φύγεις τρέχοντας από τη σχέση σου είναι ότι εμφανίζεις δερματικά προβλήματα, κάτι ανεξήγητα σπυράκια, κάτι εξέματα, πρέπει να την κάνεις.
0: Άρα οι επιστήμονες μας εξηγούν πως το σώμα μας απορρίπτει το σύντροφο. Δεν υπάρχει οικειότητα, υπάρχει άγχος και ένταση, μπορεί να υπάρχει όρεξη ή μη όρεξη για φαγητό και υπάρχουν και δερματικά.
2: Εάν μένει να γίνει 500 κιλά με δέρμα σαν το Ιγκουάνα, χώρισε ρε παιδί μου να πάει στα κομμάτια.
1: Αυτή είναι η λύση.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή με διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
9: Κατερίνα Κόρδα.
10: Γιώργος Φράτσος.
11: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
12: It's Red. It rocks.

0: Red Hot Chili Peppers κοντά στις 8 και 25, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Εσύ που είσαι φίλος του Χάκου και σήμερα είναι Τετάρτη και το βράδυ έχει εκπομπή, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Άκου να δεις τι γίνεται. Rock Metal φυσικά Before Midnight κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11, Χάκος Περβανίδης, και σήμερα, παιδιά, ο Χάκος θα μας ενημερώσει πώς μπορούμε να κερδίσουμε διπλές προσκλησούλες Μετάλλικα.
0: Το Σάββατο έχουμε Μετάλλικα στο Άκα.
1: Το παιδί με 9 του Μάικη, τι γίνεται τώρα? Είναι η Κοσμοτέ Τελεκόμ που είναι αποκλειστικός χορηγός στην αυλία των Μετάλλικα και μέσω της εκπομπάρας του Χάκου στον Red 96,3 μπορείς να μπεις να ακούσεις. Δεν θέλω να κάνω spoiler και έχω ακούσει κάτι της, αλλά θα μπείτε το βράδυ στην εκπομπή του Χάκου και θα δείτε πώς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Όχι μόνο σαν τον Κούκο, θα πας με παρείτσα.
0: Καλή επιτυχία το βράδυ στις 11 στον Red 96,3 ο Χάκος με τη Μεταλλικιά Ζώνη. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 27. Τα πάμε όλα, ερχόμαστε σε λίγο γιατί η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ Πατινιών, Παύλα, Χρυσοχοΐδη.

0: Nirvana, Red 96,3, Red Morning Show. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, έχεις ρεπορτάζ πατινιού.
1: Λοιπόν, βγήκε χθες ο Χρυσογοϊδής και μας είπε ότι τέρμα τα πατίνια, ιδιαίτερα από τα ανήλικα.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τι είπε, τέρμα τα μαζεύω όλα.
1: Τέλος, κάνει τεράστια προσπάθεια η αστυνομία να βάλει μια τάξη. Παντού βλέπεις τα πατίνια, δεν τηρείται κανένας κανόνας ασφαλείας, βγαίνουν και χωρίς κράνος. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και κάτι φτιαγμένα πατινάκια, τα κάνουν τουρμπό, όχι τα μαμίσια.
0: Οι κάγκουρες, ναι, όχι τα μαμίσια, βάλε κάγκουρας εδώ τελικώς. Εσύ οι κάγκουρες πιάνουν τα πατίνια και τα φτάνουν μέχρι να τρέχουν με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κατεβαίνει τη συγκρουβολίδα.
2: Παιδί μου, βάζουν από κάτω neon lights μπλε και τέτοια, μιλάνε και κάνει και τσιουμπίου και γαυγά. Λέμε για την απαγόρευση τα πατίνια στους ανήλικους. Μήπως να απαγορευτούν και τα αυτοκίνητα για κάποιους ενήλικες, οι οποίοι όλοι το βλέπουμε, πως ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι για το δρόμο, ρε παιδί μου. Τι ταξιδιώτες κλέφτες θα γίνουν.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε με τον Αλέξανδρο. Μήπως προταθείς και εσύ για την επόμενη θητεία του για προστασία πολίτη. Αλλά εμείς εδώ είμαστε να δίνουμε ιδεούλες.
0: Διπλό jackpot αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδικείτε 12.808 ευρώ. Αδειάστε επιτέλους το χρηματοκιβώτιο, γιατί πρέπει να το ξαναγεμίσει μέρη.
2: Έχουμε να βάλουμε τα χειμερινά τώρα που αλλάζουμε. Θα βγουν τα καλοκαιρινά, να βάλουμε λίγο χώρο. Θέλουμε, αδειάστε το.
0: Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, Pink Floyd στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Alice Cooper, Poison, στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου 2026, Red 96,3, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ εσωρούχων.
1: Δυσάρεστα τα νέα όταν ανακαλύπτουμε με τα μεγάλη μας εκπλήξεως ότι 20% των ανδρών φοράει το ίδιο σόβρακο για όλη την εβδομάδα. Αυτό μας έδειξε μία έρευνα που βρήκαμε.
0: 2 στους 10 φοράνε το ίδιο εσώρουχο μία εβδομάδα.
1: Σιχαματέξ. Έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξετάστηκαν 2.000 εδώ υποψήφοι και αποκάλυψαν ότι ναι, ούτε λίγο το πολύ κλείνουμε εβδομάδα.
0: Κίτρινο μπροστά, καφέ πίσω.
2: Βρετανή είναι όμως.
1: Ναι, είναι Βρετανή.
2: Φίλε, το τσουτσούνι σου βάζει εκεί μέσα. Δεν είναι κάποιο άσχετο όργανο να του βρεθούμε ψηλομέτρια. Και όταν κάνουμε τίσα, πλένουμε τα χέρια μας όχι μόνο μετά, αλλά και πριν πιάσουμε το.
1: Βέβαια.
0: Βασικές αρχές
1: υγιεινής.
0: Έτσι, ζόμπι.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης, με τέλειο καιρό που η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουν ζεσταθεί ακόμα τα σπίτια μας.
1: Τίποτα, ρε.
0: Το σπίτι αργεί να ζεσταθεί, αργεί να κρυώσει. Ναι. Αλέξανδρε, πότε μαζεύουμε τα χαλιά?
1: Του Αγίου Νικολάου. Κάτι μέρα Άγιο είναι, έλα μωρέ, κάθε χρόνο αλλάζει Άγιο.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου μαζεύουμε. Καλά, μην το πας ακριβώς Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζει ο πατέρας σου να αρχίσει να μαζεύεις τα γαλιά.
1: Η ξαδέρφη μου, η γιαγιά μου, έχει αυτό το όνομα σε εμάς.
0: Ωραία, λοιπόν, εκεί κοντά στην 21η Μαΐου μαζεύουμε τα γαλιά. Έτσι λέει η παράδοση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις τον τελικό του UEFA Champions League είναι ανεπανάληπτο, είναι και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV κερδίζεις ένα ταξίδι για δύο. Μπες το. Cosmote Telecom Apps στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
2: Αν δεν ξεκινάς τη μέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγεις εσύ τις κάψουλες της επιλογής σου, ορίζεις τη συχνότητα της παράδοσης και με αγορά κάθε 10 συσκευασιών έχεις αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιείς σε όλες τις Nespresso Boutiques, είτε μέσω site ή app και τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan, για να μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε στην επόμενη ώρα του Red Morning Show στις 8:25. Θα δούμε την κίνηση και θα παίξουμε αντικογνωσία με τον Αλεξανδρό.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ.
8: Ουπς. Άουτς. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκε. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με Ιράν. Στο Αμάν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά το Αμπουντάμπι. Συναγερμό στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου. Η Arsenal 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, δίπλο jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι παίζει.
1: Για μορφώσε μας.
0: Ο πλανητάρχης ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ναι, ξέρω ότι.
2: Με έχουμε βαρεθεί, ρε Γιώργο, αυτό το πράγμα πόσο καιρό και τα ανοίξανε και τα κλείσανε και τα ανοίξανε. Άλλια στο νόμο.
0: Λοιπόν, αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, οπότε να πάτε να βάλετε βενζίνη σήμερα.
1: Ωραία, θα πάμε σήμερα.
0: Στο Αμάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά το Αμπουντάμπι κάνει μια γυροβολιά, ένα τουρ στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, ευτυχώς χωρίς απώλειες. Στη δημοσιότητα εικόνες των 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία του.
2: Αυτό που λένε, επειδή είναι μερικά ζωάκια, άμα τα εκπαιδεύσεις, μέχρι και λογιστές γίνονται.
1: Α, είναι κανονική μαϊμού αυτή.
0: Αυτοί δεν ήταν μαϊμούδες, παιδί μου.
2: Έτσι όπως τα είπε, δεν βρεθήκανε μαϊμού λογιστές, ορίστε.
1: Με ψάρωσε.
0: Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Κάθονται μέσα οι άνθρωποι, είναι σε καραντίνα και οι επιστήμονες απ' έξω συζητάνε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Είναι ο Χανταϊός.
1: Θα βρεθεί, λες, μην αγχώνεστε.
0: Παιδιά, το νου σας, 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια Game 3 για την Ευρωλίγκα. Είναι μπάσκετ αυτό, Κατερίνα. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει στο Final Four. Και στις 10 Bayern Paris, όποια προκριθεί, πάει στον τελικό του Champions League. Okay. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αύριο ξενυχτισμένη
1: με διακίνηση στον Κυφισό μετά τις 9.
0: Τα υπόλοιπα νέα της επικαιρότητας σε λίγο. Προς το παρόν, Scorpions.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Πλησιάζουμε στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Αυτός 76, αυτή 35 και Κατερίνα, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά.
1: Ένα ρομάτζο που έγινε στην Μαγνησία, εκεί έχουμε όντως ένα 76χρονο και μία 35χρονη που γνωρίστηκαν στο Facebook και είπανε να αγαπηθούν. Φυσικά μιλάμε για μία σχέση εξ αποστάσεως, ο ίδιος στη Μαγνησία, στο Βόλο, δεν είναι σωστά?
0: Ναι, είναι σωστά, Αχιλλέας Μπέος, δημαρχός.
1: Αχιλλέας Μπέος, βέβαια, αυτός φταίει για όλα και η άλλη ήταν από την Νιγηρία, κάτι τέτοιο, εν περιπτώσει, είχε κληρονομήσει κάποια πάρα πολλά λεφτά, πλούσια η νύφη, είχε πουλήσει κάποιες νταλίκες ο πατέρας της, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ είχε στην άκρη, που του έλεγε του 76χρονου, δώσε μου αυτό, δώσε μου εκείνο, να πάρω τα χρήματά μου, να κλείσω εισιτήρια. 14 μήνες και 25.000 μετά κατάλαβε ότι ήταν απάτη.
0: Του έφαγε 25.000 ευρώ η κυρία από την Ιγυρία. Μάλιστα.
2: Είναι κάτι ηλικίες που πρέπει να τους κοπεί η πρόσβαση στην τεχνολογία. Είναι αυτός ο φίλος τώρα που στέλνει κάθε μέρα αυτές τις εκθαμβωτικά καλέσθητες εικόνες που έχει καλημέρες, μια Ανατολή Ηλίου, γύρω-γύρω τριαντάφυλλα, μια Παναγιά και πίσω πετάνε και δύο F-16 και λίγα του έφαγε.
1: Νομίζω ότι ήταν χαμηλά το κασέ, για να κάνουμε κι εμείς μια δουλίτσα.
0: Θα του προτείνουμε του κυρίου να παίξει στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έχουμε διπλό jackpot, να λίγο τη χασούρα να τη ρεφάρουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
13: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: 9:25 Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Να δούμε λίγο την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία με τον Αλέξανδρο.
1: Φύγαμε.
0: Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε μια καραμπόλα 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών. Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία ενώ οι ουρές εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα. Υπομονή, όλα τα έχει ο Κηφισός, μία καραμπόλα του έλειπε.
1: Δύσκολο, πολύ.
0: Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη τα βασικά της Αττικής, να κυκλοφορεί, να μην χάνεται. Έλα να βάλουμε και λίγο επικαιρότητα μέσα στο ερώτημα της ατικογνωσίας, Αλέξανδρε. Έρχονται οι Μετάλλικα, 87 φορτηγά για τη συναυλία του Σαββάτου. Έρχονται και από τη Βόρεια Ελλάδα και από κάτω από την Πελοπόννησο.
2: Από την Πελοπόννησο, τι ήταν στη Μεσσηνία, οι Μετάλλικα πίνανε κρασί. Τι κάνουν, τι λες, μόνο Γιώργο τώρα.
0: Θέλουμε να μας πεις τα τελευταία διόδια από το βορρά και τα τελευταία διόδια από κάτω από την Πελοπόννησο για να μπουν τα φορτηγά στην Αττική.
2: Γιώργο, δεν μας να τελειώνουμε τώρα. Τι είναι αυτά που με. Από το Ρίο Αντίριο ήρθαν εκεί πέρα στην Κόρυδο που είναι ο ισμός, η Κόρυδος και ο Κόρυδος απέναντι. Αυτά από εκεί, ξέρω εγώ πού να έρθουν.
0: Αυτά ει να πει. Τα τελευταία διόδια για να μπει κάποιο από το βορρά στην Αθήνα είναι τα διόδια των Αφιδνών.
2: Όχι, είναι η Μαλακάσα εκεί πέρα που περνάνε.
0: Τα τελευταία διόδια από κάποιον που έρχεται για που έρχεται από την Πελοπόννησο είναι τα διόδια της Ελευσίνας.
2: Ελευσίνα, αυτό σχεδόν με στην πόλη. Μέχρι εδώ έχετε βάλει διόδια. Λέει, παιδιά, καθίστε λίγο φρόνημα.
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6980-963-963. Ελάτε να του μάθουμε τα βασικά. R.E.M.

0: Wild Thing, Τετάρτη πρωί, Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε έρθει από τα ξημέρωτα, από τις 6 όπως κάθε πρωί. Έχουμε χρηματοκιβώτιο με διπλό jackpot αυτή την Παρασκευή.
1: Διπλό jackpot, το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει και έχει έρθει η ώρα του να αδειάσει.
0: Άντε επιτέλους.
1: 12.808 ευρώ είναι το ποσό που θα κληρωθεί την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Εσύ ακολουθείς τα απλά βήματα τα εξής. Πληκτρολογείς Win στο 19.600, 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι το κόστος του SMS τελική τιμή και έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020 και για όλα αυτά έχεις το κινητό αναχείρας, εφόσον έχεις κάνει όλη αυτή την προεργασία, τίποτα δηλαδή, να στείλεις ένα Win στο 19.600, τι ζητήσαμε, για να συμμετάσχεις και να κερδίσεις, να δώσεις πιθανότητα μήπως κερδίσεις τα 12.808 ευρώ. Πάντως έρχεται η ώρα.
0: Η Μέρη είναι σε φάση ανανέωσης. Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να αδειάσει. Κανονίστε την πορεία σας. Win στο 19.600 είναι πολλά τα λεφτά. 12.808 ευρώ. Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ερχόμαστε με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9:43 Μετάλλικα, ραντεβού μας έχουν δώσει στο ΆΚΑ αυτό το Σάββατο. Να πάμε στο ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ό,τι πετά στα σκουπίδια το βρίσκει κάποιος άλλος και το κάνει θησαυρό, και αυτό είναι μια γυναίκα από την Αγγλία, όπου βρίσκει παιχνίδια ενηλίκων. Μην γίνω τώρα πιο συγκεκριμένη.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνουμε. Κάποια δονούνται, κάποια τα βάζουμε σε διάφορα σημεία.
0: Φτάνει, Κατερίνα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Okay, θέλω να είμαι κατατοπιστική, και τα κάνει κουκλάκια. Βεβαίως, τα κάνει διάφορα πράγματα.
0: Τα sex toys τα κάνει κουκλάκια.
1: Τα κάνει κατασκευές και τα πουλάει κανονικά σε ένα μεγάλο site, το οποίο πουλάει στις κατασκευές σου και βγάζει και λεφτά. Μια χαρά το βλέπω αυτό.
0: Τι κατασκευάζει δηλαδή?
1: Κατασκευάζει κουκλάκια, τους βάζει δηλαδή μαλάκια, τους βάζει ματάκια και την κάνει, ας πούμε, τη μία μάγισσα τάδε. Κρικίρκι.
0: Α, όρθει το παιδί στο σπίτι με τέτοιο κουκλάκι και δεν θα μπορείς να του εξηγήσεις γιατί το κοιτάς περίεργα.
2: Μα, κοίτα, πήρα καινούργια κούκλα. Πώς σου φαίνεται? Τι να σου πω, παιδί μου, μαμάει και δέρνει.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Survivor στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 10, μαζεύτε τα σιγά σιγά να βγούμε στους ήλιους να το ευχαριστηθούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, επιλέγεις κάψουλες, ορίζεις τη συχνότητα παράδοσης. Με κάθε 10 συσκευασίες 10% έκπτωση στην ίδια την παραγγελία και τον ενεργοποιείς πανεύκολα. Στις Nespresso Boutiques μέσω site app ή και τηλεφωνικά, Nespresso My Coffee Plan, για να μην μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Θα πας στην συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, όπου σε περιμένουν μεγάλα happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
0: Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, αθλητικά, καιρό, και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το βράδυ στις 11 ο Χάκος με τη μεταλλικιά τη ζώνη. Βέβαια. Και προσκλήσεις για τους Μετάλλικα.
1: Είχε γίνει καταστασάρεν η Κοσμοτέ Τέλεκομ που είναι ο αποκλειστικός εκεί πέρα κουμανταδόρος. Οπότε σε συνεργασία με τον Χάκο το βράδυ θα μπούμε και θα ακούσουμε πώς θα διεκδικήσουμε διπλές προσκλήσεις, γιατί μοναχός σου δεν πας πουθενά, ρε παιδί μου.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί από τα ξημέρωτα.
2: Φιλάκια!
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε. Σε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα περάσω ποτέ.
14: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
13: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
14: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
13: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
14: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
13: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
14: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη δημοσιότητα εικόνες των 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36. Οι Ερυθρόλευκοι απάντησαν στο break της Ένωσης και έφεραν τη σειρά των τελικών της Handball Premier στο 1-1. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
17: It's red, it's red, it rocks.
18: Red 96,3.

Must Go On, η Queen. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τετάρτη πρωί, 6 Μαΐου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Τρεις και σήμερα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica αυτό το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία φορά που τους είδαμε εδώ, είναι η πέμπτη φορά που έρχονται και μάλλον θα είναι και η πιο εκρηκτική, μιας και θα είναι πάνω από 80.000 κόσμος εκείνο το βράδυ στη μεγάλη συναυλία. All Things Metallica, σήμερα το βράδυ ο Χάκος Περβανίδης στις 11. Η ώρα, αφιέρωμα στους Μετάλλικα, στη μουσική τους, στη μουσική που οι ίδιοι έχουν αγαπήσει, στους μουσικούς που τους έχουν λατρέψει από τα υπόγεια κλαμπ του Λος Άντζελες στην κορυφή του κόσμου. Dire Straits, Sultans of Swing, αν κυλάς το αίμα σου.

περίπου 20 λεπτά μετά τις 10, Τετάρτη πρωί 6 Μαΐου, η Radiohead και το Creep στον Red 96,3. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Γιορτάζουμε την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών των ανθρώπων. Συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στον τερματισμό των διακρίσεων. Μια καλή ευκαιρία να θυμόμαστε ότι είμαστε φτιαγμένοι από διαφορετικά υλικά και δεν χρειάζεται να μοιάζουμε μεταξύ μας, να προσέχουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Σήμερα έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, το υποσχέθηκαν οι μετεωρολόγοι. 24 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο και τη συναυλία των Μετάλλικα θα θυμίζει και λίγο καλοκαίρι. Και τώρα Human, Rag and Bone Man, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: When the smoke is going down, οι Scorpions, Τετάρτη πρωί στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η συναυλία της χρονιάς είναι πλέον γεγονός, τρεις μέρες έχουν μείνει. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου η Metallica έρχονται για μια φορά ακόμα, αυτή τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί, ως αποκλειστικός χορηγός. Και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, την ημέρα της συναυλίας παίρνει από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Αν δεν έχεις εισιτήριο για τη συναυλία, άκου αυτό. Συντονίζεσαι σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα, ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight θα σου δώσει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ο Χάκος και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας των Metallica. Καλή σου επιτυχία λοιπόν. Στη συνέχεια Wicked Game, έρχονται οι Him, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
2: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει. Διπλό jackpot. 12.808 ευρώ σε περιμένουν. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή που μας έρχεται στις 8 Μαΐου. Διεκδικείς τα χρήματα στέλνοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος Media Telana SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Οι όροι του διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία λοιπόν. Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue. Αν κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Nobody knows it, αλλά εσύ έχεις ένα ιδιαίτερο χαμόγελο μόνο για μένα. Έτσι λένε οι Semisonic. Secret Smile, 10 λεπτά πριν από τις 11. Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον Sweps. Σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. 1600 δώρα τα διεκδικείς. Village Cinema εισιτήρια. Εισιτήρια θεάτρων προβολής για Cinema Experience και το μεγάλο έπαθλο. Ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσένα και έναν άνθρωπο που εσύ θα επιλέξεις και θα δείτε μαζί μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις αγοράζοντας οποιαδήποτε συσκευασία Sweps. Πολύ πολύ σημαντικό, κρατάς την απόδειξή σου. Μπαίνεις στο Coca-Cola Application. Ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης, αμέσως μαθαίνεις αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και όρες συμμετοχής στο Coca-Cola Application Sweps. Απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και είμαστε όλοι πανέτοιμοι να ζήσουμε τα vibes των Metallica ζωντανά το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας και σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας, επισκέπτεσαι το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου και αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. Στη συνέχεια Personal Jesus in Depeche Mode. Αν κυλιάζει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Red
1: World Tour. Linkin Park, Παρίσι.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
1: U2, Las Vegas.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Metallica, Μπολόνια.
4: Ωραία, μάγκα μου, χωρίς Metallica.
1: Rolling Stones, Στοκχόλμη.
4: Μάγκα μου, καλύστα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα συλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρηλυκούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Powered by the E.
14: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στο Αμάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά το Αμπουντάμπι. Συναγερμός στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, να τελειώσουμε τη σειρά στο τρίτο μάτς, λέει ο Ναν. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Four Non Blondes, What's Up, κλασικό, αγαπημένο και διαχρονικό. Τετάρτη πρωί, 6 Μαΐου, στον Red 96,3. Και μπορεί η Black Sabbath και η Judas Priest να είναι οι πρωτοπόροι του heavy metal, αλλά η Iron Maiden και η Metallica έφτασαν τη σκληρή μουσική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και αν σκεφτεί κανείς, εμείς όταν ήμασταν παιδιά, πόσο πολύ περιμέναμε να δούμε μία από τις αγαπημένες μας μπάντες. Μία φορά κάθε 10 χρόνια ερχόταν μία μπάντα στην Ελλάδα. Τώρα η καινούργια γενιά έχει αυτή τη μοναδική ευκαιρία να δει τις δύο μεγαλύτερες μπάντες παγκοσμίως τον ίδιο μήνα στην Αθήνα. Η Metallica το Σάββατο στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο και στον ίδιο χώρο λίγες μέρες μετά η Iron Maiden στις 23 Μαΐου. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11.

life. Bon Jovi, It's My Life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 και αν έχεις 20 λεπτά από το χρόνο σου, μπορείς να βοηθήσεις μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Με την εθελοντική αιμοδοσία φυσικά, που θα γίνει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης την Τρίτη που μας έρχεται στις 12 Μαΐου από την Πλάντη με την υποστήριξη του Red 96,3 και της V&O Group. Τρίτη πρωί λοιπόν από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, για να κλείσεις το ραντεβού σου, στέλνεις ένα mail στο bloody@bloody.org. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, το πολυτιμότερο ίσως μπορούμε να κάνουμε ο ένας τον άλλον. Και τώρα Rob Grill, Rock Sugar. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Edgar, Rob Grill. Αν και λες το εμάς σου είναι Red 96,3, Τετάρτη πρωί 6 Μαΐου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη, τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Opticon. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, αξεπέραστο με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά, με μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, αληθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Opticon, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design, με την υπογραφή της Elval Color, και περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu. Και είμαστε πανέτοιμοι. Το Σάββατο στις 9 Μαΐου θα δούμε ξανά τους Metallica ζωντανά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει εκεί μοναδικές εκπλήξεις, και αν ήδη έχεις εισιτήριο, την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα σε περιμένουν happenings, δώρα και όλα αυτά θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Επίσης, σήμερα το βράδυ ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight, εκεί στις 11 η ώρα, θα σου δώσει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Metallica. Να είσαι συντονισμένος. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και Crazy Town στη συνέχεια. Butterfly, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
7: Οχ!
6: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Joan Jett and the Black Hearts, I hate myself for loving you. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 6 Μαΐου, Τετάρτη σήμερα και την Παρασκευή που μας έρχεται στις 8 του μήνα. Διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο, το ποσό πολύ μεγάλο. 12.808 ευρώ. Είναι γεμάτο το χρηματοκιβώτιο, πρέπει να βρεθεί νικητής και εμείς περιμένουμε πώς και πώς κάποιος να τα κερδίσει αυτή την Παρασκευή. 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Το διεκδικείς αυτό το ποσό στέλνοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Το κόστος της Media Telana SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε το χρηματοκιβώτιο να αδειάζει. Καλή επιτυχία. No doubt, don't speak. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ακριβώς το λένε οι Aerosmith. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μη σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι. Άκου αυτό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Κοσμοτέ Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας των Metallica, δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του Red 96,3 να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής βραδιάς. Σήμερα το βράδυ συντονίζεσαι στις 11 η ώρα στην εκπομπή του Χάκου Περβανίδη στο Red Metal Before Midnight και μαθαίνεις πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Metallica. Και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν ήδη το εισιτήριό τους, σημειώνεις αυτό, ότι την ημέρα της συναυλίας, δηλαδή το Σάββατο στις 9 Μαΐου, επισκέπτεσαι το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις λοιπόν αυτό. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, η Disturbed και το The Sound of Silence στη συνέχεια και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red
1: World Tour. AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Χρειάζεται το

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη δημοσιότητα οι εικόνες των 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η ηλία τους. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Συγκίνηση στην Κρήτη, στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρτ, η κούπα του κυπέλου Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Μετράς αντίστροφα για χρηματοκιβώτιο, διπλό jackpot 12.808 ευρώ μετρητά. Ανοίγεις τώρα 96,3 Παρασκευή στις 4 με Μετάλλικα. Ο Άκα το Σάββατο είναι Final Countdown 8 μετά τις 12 μεσημέρι Τετάρτης 6 Μαΐου. House of the Rising Sun με Animals, Enter Sandman, Μετάλλικα αμέσως μετά. Γιάννης Λεουνάκης εδώ 12.3. Αν κυλάει το αίμα σου είναι red.

να το κάνεις εικόνα. Enter Sandman παίζει μπροστά σε 85.000 φίλους των Metallica στο ΆΚΑ. Είναι πολλοί εκείνοι που δεν έχουν εισιτήριο. Όμως απόψε το βράδυ ο Χάκος Περβανίδης στο Red 96,3 θα φροντίσει να δώσει προσκλήσεις. Boulevard of Broken Dreams, Green Day 18 μετά τις 12. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Christina the best. Charlize Theron the best. Όταν ένας άντρας σου λέει θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου, είναι ξενέρωμα μεγάλο. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης, 26 μετά τις 12. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, στην παρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone All Plus. Έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15 πρώτη-πρώτου του 27. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα Vodafone.gr. Because the night, 10.000 maniacs. Τραγουδάνε Patti Smith. Τώρα, κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.

0: Studio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Susie Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αγγελέστε μας του Inner Red. Τα παιδιά, τον Paul Stanley και Gene Simmons, τον Kiss δηλαδή, μπαίνουν, φτιάχνουν το πρώτο τους άλμπουμ με τις ευλογίες των μπαμπάδων τους. 12.808 ευρώ, διπλό jackpot, με τις ευλογίες του χρηματοκιβώτιου. Έτοιμο, ανοίγει στο Red 96.3 μεθαύριο Παρασκευή στις 4. Win, αποστολή στο 1960, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής μόνο εάν το 18, αρμόδιες ρυθμίσεις σε ΕΠΑ. Όρη διαγωνισμού fromstage.gr, redfm.gr. 12.808 ευρώ, μετρητά, διπλό jackpot, χρηματοκιβώτιο, παράδεισος. Guns N' Roses, 21 πριν τη μία, να κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Νότιο, έτοιμο Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Διπλό jackpot 12.808 ευρώ μετρητά. Friday, I'm in love. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social, των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, να θέτουν υγιή όρια, έτσι οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα Vodafone.gr. Perry Woman, Van Allen, τώρα αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιότητα. Δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
11: masterclass.
10: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
11: στο onassis.org.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στο Αμάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά το Αμπουντάμπι. Συναγερμός στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου. Παναθηναϊκός Βαλένθια Game 3 στις 9 και 4 για τα playoff της Euroleague. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96.3. Come here, baby.

Δεν πιάνουν απλά οι ζέστες. 33 άρια έρχονται στην πόλη με τη βοήθεια της Αφρικής. Είναι crazy. Χρηματοκιβώτιο διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Παρασκευή στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3. Διπλή τρέλα. Μεσημέρι Τετάρτης, 8 μετά τη 1. Doors, People are Strange. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Είναι απίστευτο όμως, έτσι. Από το κρύο και τη βροχή των προηγούμενων ημερών, τώρα στους 25 στην πόλη με ήλιο του πολύ καλοκαιριού τις επόμενες ημέρες. Τον Metallica αφού το Σάββατο με ακόμα πιο τρελές θερμοκρασίες στο ΟΑΚΑ. Danger Zone, κύριε Λότζινς, Kenny Λότζινς, 16 μετά τη 1. Για να τους λέω να έχεις μπαρία 12-3.

0: Μεσημέρι Τετάρτη 6 Μαΐου 25 μετά τη μία. Ακούστε Ρέντε 96,3. Απόψε Παναθηναϊκός με στόχο το 3-0 παίζει με τη Βαλένθια μπάσκετ. Απόψε ματσάρα και Μπάγερν Παρί για μια θέση στον τελικό του Champions League. Απόψε στις 11 με Χάκο Περβανίδη στο Ρέντε 96,3. Metal Before Midnight παίζει Μετάλλικα. Δίνει προσκλήσεις για Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει όλη τα νέα και τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα SafeGrow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα Vodafone.gr. Survivor, Burning Hearts. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το βάλε!
15: Αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τίποτο!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Everybody's looking for something. Όλοι για κάτι ψάχνουν. Εισιτήριο για Metallica. Απόψε σε 11 με Χάκο Περβανίδη έχει ευκαιρία. Όλοι για χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 μεθαύριο Παρασκευή στις 4 με διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Τι λες. Win αποστολή στο 19600 media τελικό στο SMS 1,36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω το 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση frontstage.gr, redfm.gr η ώρα του διαγωνισμού. Temple of the King. Στα κορυφαία του Dio, του Blackmore, τον Rainbow. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

James Hetfield, τον Metallica, παρουσίασε το βιβλίο και τις κιθάρες του, πάνω ακριβό είναι. Φόρουσε φανέλα Scorpions live in Tokyo. Είναι 13 πριν τις 2, μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12, 13 χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα περιορισμός των

0: social στα παιδιά κάτω των 15, αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social, των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Evanescence, Stones, τώρα, αγγιλές θέμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Roger Waters, Βερολίνο.
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Coldplay, Βουκουρέστι.
3: Μου κάνετε πλάκα τώρα. Εγώ πάω πισόκ.
1: David Gilmour, Ρώμη.
4: Τι να πω, παιδιά, πια καλύτερα δώρα.
1: Foo Fighters, Λονδίνο.
5: Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
6: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red τραγουδάρες για πάντα. redfm.gr στο application του Red μαζί σου παντού. 5 μετά τις 2 μεσημέρι Τετάρτης σε κανονικό καλοκαίρι. Ανεβασμένο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή στις 4. Ανοίγει με διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Cash στο Red 96,3. Solid B Beatles. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12.3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

να αλλάξει πολλά πράγματα. Early 60s. Φτιάξε, άλλαξε τη διάθεσή σου. Χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Μετρητά. Ανοίγει με ένα μήνυμά σου. Μεθαύριο Παρασκευή στις 4. Can't stop. 12 μετά τις 2. Μεσημέρι Τετάρτης. Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: ημέρα μετά τη γιορτή της ειρήνης, μία ημέρα πριν γιορτάσει η μαμά, συμφωνία βλέπω ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, συμφωνία για τα πυρηνικά και άρση κυρώσεων ευχή. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης, 27 μετά τις 2. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, στην παρέα σου 12.3, χορηγός Vodafone. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. Unforgiven. Μετάλλικα τώρα. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Uh-huh.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
12: Και η Nirvana είναι Red.
13: Attention, this is Kurt from Nirvana.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Απόψε στις 11 το βράδυ στο Red 96,3 με Χάκο Περβανίδη, Metal Before Midnight. Μεγάλο αφιέρωμα Metallica. Προσκλήσεις για Metallica στο ΑΚΑ, δεν το χάνεις. 12.808 ευρώ μετρητά. Διπλό jackpot από το χρηματοκιβώτιο. Έτοιμο, ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή στις 4. Μήνυμα συμμετοχής Win. Αποστολή στο 19600, media τελικό στο SMS, 1 ευρώ, 36 λεπτά δικαίωμα συμμετοχής, ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΠ. 12.808 ευρώ, cash. Summer in the City, Joe Cocker, 22 πριν τις 3. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα, 12-3. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: είναι ιστορική. Η προβολή της ταινίας του 1953 της Μαρίας Πλιτά έπαιξε τώρα στις Κάνες. Είναι η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα σκηνοθέτης και αγνοήθηκε γιατί ήταν γυναίκα. Ακούστε ρε 96,3 11 πριν τις 3 μεσημέρι Τετάρτης 6 Μαΐου. Καλοκαίρι πια στην πόλη. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3 χορηγός εκπομπής. Vodafone. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15 πρώτου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και, το πρόγραμμα SafeGrow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα Vodafone. Pink Floyd, βάζω τώρα. Στις 3, Παναγιώτης της Μηχαναριάς, δεν το χάνεις. Στις 11 το βράδυ, Χάκος Περβανίδης, προσκλήσεις για Μετάλλικα. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. AC/DC, Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses, Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson, Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz, Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
8: Χρειάζεται το

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
7: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Και ωραίος καιρός και ωραίες κομματάρες. Έτσι φτιάχνει η διάθεση. Scorpions, you and I, εγώ και εσύ, εναντίον όλων, όχι δεν πάει έτσι. Εγώ και εσύ και όλοι μαζί εδώ στον Red 96,3. Red κομματάρες και στο Red Application και το redfm.gr. Και Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 12.808, διπλό jackpot, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Ενώ λαγκέι.

Μερικές φορές οι μεγάλες ιδέες δεν σχεδιάζονται, απλώς συμβαίνουν. Ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο, η εμπνευσάρα του Kurt Cobain, το Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana, στον Red 96,3. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Στις 11 όμως απόψε, συντονίσου στην εκπομπή του Χάκου Μπερβάνιδη στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, 11 με 12, για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μετάλλικα από την Cosmote Telecom για να τους δεις live στο ACA το Σάββατο.

0: Guns Roses, Don't Cry. Αλλά γιατί αυτό συνήθως το λένε αυτοί που φταίνε περισσότερο. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Εσύ που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έχεις όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πας στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Τελεκόμ App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Έχει γεμίσει. Πρέπει να βρεθεί νικητής. Περιμένω πώς και πώς να κερδίσει κάποιος την Παρασκευή τα 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Billy Idol, Rebel Yell. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Από κάρπο μας!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Να είναι καλά το παλικάρι ο Steven Tyler, γιατί με το Crime κάπως αποενοχοποιεί τη διάθεση. Αν είσαι κοντά εκεί. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Διπλό jackpot παίζεις για 12.808 ευρώ. Για να δηλώσεις συμμετοχή, στέλνεις τώρα win στο 19600. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω το 18. frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί και παίζει μαζί σου χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot στον Red 96,3.

για όλες εκείνες τις στιγμές που χάνεις την ψυχραιμία, την υπομονή, τον εαυτό σου. REM, Losing My Legion, Red 96,3. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχνα τη σκόνη, ξέχασε τα μερεμέτια. Κυκλοφόρησε το Άπτικον. Σύνθετο πάλι αλουμινίου, ελαφρύ κομψό,

0: Πέραστο, εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, αληθινές. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Άπτικον, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu και μείνε εδώ στον Red 96,3. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Snow, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Ιντζαράν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

δεν είναι απλώς τραγούδι, είναι ολόκληρο mindset αυτό και απόψε ο Παναθηναϊκός είτε το έχετε δεν το έχει, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Final Four, αύριο βράδυ, Bayern Paris, πολλά detail στη σειρά. Red 96,3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς στην παρέα, καλησπέρα ξανά. Στις 11 απόψε, στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα με τον Χάκο Περβανίδη, κερδίζεις προσκλήσεις μετάλλικα. Rolling Stones.

δεν έχω καταλήξει ακόμα. Έκφραση συναισθημάτων με ειλικρίνεια, η κίνηση απελπισίας. Please don't leave me. Έχεις απάντηση. Ρέντε 96,3 και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Το οποίο περιμένω να δω να αδειάζει. 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Πρέπει να βρεθεί νικητής. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Evanescence. Now.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are tonight με το χαρακτηριστικό drum fill από τον μεγάλο Phil Collins. Red 96,3 Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και χορηγός η Cosmote Telecom. Να πας στη Βουδαπέστη ταξίδι, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Δεν θέλω να πάμε για τριπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Θέλω να βρεθεί νικητής. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 12.808 ευρώ. Two Princess Spin Doctors. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Peace of my heart. Δίνω, μετά δίνω κι άλλο κομμάτι, κι άλλο κι άλλο και όλοι ξέρουμε πού καταλήγει αυτό. Janis Joplin, μεγάλη μορφή, Red 96,3. Στείλε τώρα Win στο 19600, δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτη αυτή την Παρασκευή για 12.808 ευρώ, διπλό jackpot. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win, the show must go on, Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Breakfast at Tiffany's στο τραγούδι που δεν έχει ούτε μία ομοιοκαταληξία. Ούτε μία όμως, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τετάρτη απόγευμα με Red Κομματάρες και με χορηγό την Cosmote Telecom. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Το Σάββατο 9 Μαΐου η Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για μια ακόμη φορά στο ΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνει από το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν εκεί happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Διπλό jackpot παίζεις για 12.808 ευρώ. Άδειασε το, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Roy Orbison, Trouble Diet, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μη χάσεις

0: Καλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Στο Intervet & Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

του Αγίου Πνεύματος. 1η Ιουνίου, Δευτέρα πέφτει, άρα τρίμερο για κάποιους. Τσεκαρισμένο τώρα αυτό, μην το ψάχνεις. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Στις 11 το βράδυ απόψε, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Έχεις προσκλήσεις Metallica.

Ναι, στη ζωή είναι και αυτά. Αλλά επειδή εγώ θέλω happy end και στο παραμύθι και στο χρηματοκιβώτιο με το διπλό jackpot, σου λέω δήλωσε τώρα συμμετοχή για να κάνεις δικά σου τα 12.808 ευρώ παίζοντας χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με τη Μέρη. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Κίνηση στον Κηφισό τώρα και στα δύο ρεύματα. Καθυστέρηση στην Κηφισίας προς κέντρο. Ποτηλιάρισμα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων. Πίεση γύρω από το Σύνταγμα βλέπω. Καλύτερα στην Αττική Οδό να οδηγείς προσεκτικά. U2 Ρέντε 96,3.

0: Side, Red Hot Chili Peppers έχουν επιλέξει πλευρά, εσύ ακόμα όχι. Τι θα κάνω επιτέλους με σένα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΣΟΕΠ σε προκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight. Εισιτήρια Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα. Το μεγάλο όμως έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο για μια θεατρική παράσταση στο West End. Πως συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου apps, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola, πανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρως όρους συμμετοχής μπαίνεις στο Coca-Cola app. Σου apps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Red κομματάρι στο Red Application και το redfm.gr και χρηματοκιβώτιο με διπλό jackpot την Παρασκευή. Δικά σου 12.808 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Jam

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Δεν είναι εδώ. Και σου λέει μετά.
9: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
8: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
10: Ωραία ερώτηση.
8: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
9: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
8: Πάλι εγώ.
11: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Finally, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Πλασίμπο, εύρυγε, εύρυγε. Και η κεντρική ιδέα εδώ είναι η αιμονή. Καμία σχέση με το χρηματοκιβώτιο. Αν όμως δεν έχεις στείλει ακόμα win στο 19600, χάνεις μετρητά κυριολεκτικά. Γι' αυτό στείλε τώρα win στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Στο διπλό jackpot για 12.808 ευρώ. 1,36 κόστος SMS 2142148020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Τετάρτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. The Purple.

All Out Boy στον Red 96,3 Just Beat It. Απόγευμα Τετάρτης, Παναγιώτης Μιχαλαρίας από τις 3 μέχρι και τώρα. Η Μετάλλικα το Σάββατο στο ΆΚΑ. Αν έχεις προμηθευτεί εισιτήριο, όλα καλά. Αν δεν έχεις, άκου τώρα αυτό. Η Κοσμότε Τελεκόμ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του Red να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής βραδιάς. Μείνε συντονισμένος και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις το μεγαλύτερο live της χρονιάς. Συντονίσου απόψε στις 11 στην εκπομπή του Χάκου Περβανίτη στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις Μετάλλικα. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2 ώρα 6 με 8. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι.

0: Εδώ ξανά, Hollow the Love, Led Zeppelin, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Χρειάζεται το σπίτι.

0: διάρκεια για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Dream On Aerosmith, Red 96,3 και πάλι μαζί, Τετάρτη απόγευμα 6 Μαΐου. Τι γίνεται, πώς πάει σήμερα? Το λέω από την αρχή γιατί μιλάμε πάντα μέσω Viber εδώ, μέσω Viber και WhatsApp. 6980-963-963 για οτιδήποτε θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε. Κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα και στη Λεωφορική Φυσίας έχει αρκετή κίνηση και στην Κατεχάκη, Κατεχάκη Λιοπούλου, στο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και γύρω από τη Λιφάδα. Πάρα πολύ κίνηση τώρα. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Γιάννης Γιακουμάκης, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8 εδώ στο Red 96,3. Είχες για μια στιγμή την εντύπωση σήμερα ότι μπορεί να είναι και Παρασκευή, έστω και για μια στιγμή, σου πέρασε από το μυαλό, δεν είναι. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, πολύ κοντά όμως πια. Εξάλλου, αν ήταν Παρασκευή, ήδη θα είχε γίνει η κλήρωση. Γιατί έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο με 12.808 ευρώ. Την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, οπότε, το νου σου. Hotel California Eagles, Red 96,3.

Η Cardigans, My Favorite Game, Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8. Γιάννη Γιακουμάκη στην παρέα. Αυτή την ώρα ακόμα και στην Αθηνών Κορίνθου έχει κίνηση και μάλιστα στο ρεύμα προς Αθήνα. Τι γίνεται ακριβώς, παιδιά, εκεί? Στείλε μου μήνυμα 6980-963-963 στο Viber, εδώ στο Red 96,3. Στην Κηφισίας κίνηση ιδιαίτερα ψηλά από το Μαρούσι και πάνω έχει και στην κάθοδο ακόμα. Γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως σου έλεγα και νωρίτερα, γύρω από τον Πειραιά, γύρω-γύρω από τη Γλυφάδα επίσης γίνεται ένας μικρός χαμός. Στην Κηφισίας, ακόμα και στα στενά, επιστρέφω στην Κηφισίας, ακόμα και στα στενά μπορεί να βρεις κίνηση. Οπότε κουράγιο και υπομονή αυτή την ώρα. Red 96,3 δυνατά. Και επειδή έλεγα για το χρηματοκιβώτιο πριν από λίγο, έρχεται, πλησιάζει η ώρα. Διπλό jackpot την Παρασκευή, μεθαύριο 8 Μαΐου, 12.808 ευρώ εδώ, στο Red 96,3 το νου σου. Έτσι σε 5 λεπτά θα ακούσεις τι ακριβώς γίνεται. Σε 5 λεπτάκια, Rock and Roll Queen τώρα, Subways, Red 96,3.

0: Αναπάντητη ερώτηση. Why should I have to fall in love with you? Αυτός είναι ο Matthew Fisher, Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Διακουμά 668. Καλώς τους και τους πρώτους στο Viber που μου στέλνετε εδώ τα μηνύματα. 6980-963-963. Καλησπέρα στο Ντόλι, τη Μαρίνα και τον Νίκο που στέλνει από Πειραιά. Χορηγός μαζί μου, Νόβα. Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις παντού και μεταξύ άλλων 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers σε κάθε σου παραγγελία. Κατεβάζεις το παντού, app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αν είσαι πελάτης Νόβα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο έρχεται μεθαύριο. Έχουμε διπλό jackpot με 12.808 ευρώ. Έλεος δηλαδή. Αυτή τη φορά πρέπει να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο. Έχει γεμίσει. Πρέπει να υπάρξει νικητής την Παρασκευή στις 4 η κλήρωση. 12.808 ευρώ. Εν τω μεταξύ σε λίγο έρχονται Rolling Stones. Πρώτα όμως η Blair. Εδώ στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το άπτικο είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
13: Τίποτο! Τίποτο!
12: Μεχάρα!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Find It Black, Rolling Stones, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Πολύ έντονη κίνηση τώρα στον ανωδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας από το Φάρο και μετά μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας περίπου. Συνεχίζεται η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου που σου έλεγα και νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, σου έχω νέα. Σήμερα είναι η δική μας μέρα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Όσοι μισούμε τις δίαιτες, είναι η μέρα μας σήμερα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Βέβαια, η μεθαυριανή μέρα, η Παρασκευή, μπορεί να γίνει η δική σου προσωπική μέρα. Αν χτυπήσεις το διπλό jackpot εδώ στο Red 96,3, κληρώνει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Οπότε, στείλε από τώρα μήνυμα για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Wins το 19.600 είναι τελική τιμή. Media Tel 1,36 του ευρώ. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS να σου πω. Είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Μπήκε και ο Ολυμπιακός, πέρασε στο Final Four. Να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός απόψε με Βαλένθια. Final Countdown Europe. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Red 96,3, Viber για οτιδήποτε θέλεις να μου στείλεις 69 80 963 963.

0: Basket Case είναι η Green Day Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Και επειδή έλεγα πριν ότι είμαστε μισούμε τις δίαιτες, για να δούμε τι τρώνε σήμερα στις ΗΠΑ. Είναι, λέει, η Εθνική Μέρα Κρέπας. Α, εντάξει, κρέψουζέ τις ΗΠΑ. Light, μπορώ να πω έτσι. Υπάρχουν, έχουμε να τους κάνουμε πολύ καλύτερες προτάσεις εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζεις? Viber για μηνύματα 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις ούτε την οπτική να τη φέρουν, ούτε το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι για να δεις μια ταινία, μια σειρά. Τώρα η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ παρέα. Joe Cocker, Unchain My Heart, Red 96,3 σε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Δεν είναι 96,3, Τετάρτη απόγευμα, σχεδόν 7 και 10 και συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, έντονη κίνηση σε πολλούς κεντρικούς άξονες, στην Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και ψηλά, αλλά και χαμηλά προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω από το κέντρο της Αθήνας πάρα πολύ έντονη κίνηση επίσης και γύρω από τον Πειραιά. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, Γιάννης Γιωγμάκης 6 με 8, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red και είναι τώρα η Queen.

Guns and Roses, Paradise City, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 και 20. Και τρία ζώδια που αλλάζει, μου λένε οι ειδικοί πράκτορες, αλλάζει η τύχη τους μέσα στο μήνα, μέσα στο Μάιο δηλαδή. Αυτά τα ζώδια είναι ο Ταύρος, η Δίδυμη και ο Σκορπιός. Λες να συνδέεται με το χρηματοκιβώτιο? Το χρηματοκιβώτιο είναι μεθαύριο. Εδώ στο Red 96,3, διπλό jackpot με 12.808 ευρώ. Αν είσαι Ταύρος λοιπόν, Δίδυμος ή Σκορπιός, πέρα από τη γενικότερη αλλαγή που φαίνεται να έρχεται στην τύχη σου, για δοκίμασε και το χρηματοκιβώτιο. Σε 4 λεπτά θα τα ακούσεις εδώ στο Red 96,3. Πώς ακριβώς θα μπει στην κλήρωση? Def Leppard, Put Some Sugar on Me. Red 96,3, Γιάννης Γιωγμάκης, 6 με 8.

0: Είναι η Def Leppard, Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα 7:25 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα φοβερά 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events τη πόλη σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma Season. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ραντεβού 9 Μαΐου Yucatan and Sensory Back to Zapion, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew T. Papp, 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα, χορηγός μαζί μου Nova. Μεταξύ άλλων κερδίζεις και στα Coffee Lab, ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα αν είσαι πελάτης Nova, περισσότερα στο nova.gr και Offspring. Έρχονται σε λίγο εδώ στο Red 96,3 και Steppenwolf και Cure Love Song. Πρώτα όμως Carlos Santana Smooth. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Ακυλάει στο αίμα σου

Και τους Cure θα τους δούμε φέτος στην Αθήνα. Love Song Cure Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 8 περίπου. Τώρα έρχεται το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο. Πλησιάζει η ώρα, μεγαλώνει η αγωνία. Έχει γεμίσει, γέμισε κι άλλο. Διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Επιτέλους πρέπει να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που μας έρχεται. 12.808 ευρώ. Μπες στην κλήρωση τώρα με ένα απλό SMS. Στείλε win στο 19600. Είναι Mediatel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από τώρα. Η κλήρωση την Παρασκευή στις 4 εδώ, στο Red 96,3. Κανόνισε. Come out and play. Offspring, Γιάννης Γιακουμέξ, 6 με 8. You got a

0: Born to be wild, Steppenwolf, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα. Γιάννης Γεωργουμάκης εδώ 6,8. Εντάξει, αφού φτάσαμε στην Τετάρτη, πάμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Okay. Χορηγός μαζί μου Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις οπτική ίνα, ούτε γρήγορο Internet στο σπίτι. Το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 μέχρι τις 10. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, σε λίγο, εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Thanks για τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level.
1: Θα περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για την Τζαράν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συγκεκριμένα.

0: Τα δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι ωραία 96,3 Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, αλλά ξεκίνημα ακόμα του Μάη. 6 λέει ο μήνας. Ο καιρός είναι ξεκάθαρα ανοιξιάτικος. Μην πω τίποτα, ακόμα πιο καλοκαιρινό. Και φυσικά είσαι στον Red 96,3 στο μικρόφωνο. Γιώργος Αποστόλου, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είμαστε και σε προ-μετάλλικα φάση, καθώς ο Χάκος Περβανίδης στην εκπομπή του σήμερα θα δώσει διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα το Σάββατο. Τι να πρωτοπούμε λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο πάμε κατευθείαν στις μουσικές του Red με Riders on the Storm από Doors. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Αυτή ήταν η Liquido, η Narcotic, Red in the 6,3, Τετάρτη 6 Μαΐου, με πάρα πολύ κίνηση σήμερα στους δρόμους γύρω από τον Red. Όχι γιατί κάνουμε κάτι εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολύ κοντά μας το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου συμβαίνουν δύο συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά. Ένα, φυσικά ετοιμάζεται η συναυλή των Metallica, τεράστιες νταλίκες, γερανοί και πολλά άλλα πράγματα. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι σε προοργασμική φάση. Και από την άλλη βέβαια ετοιμάζεται και η σημερινή βραδιά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο αγώνας. Πάρα πολλοί κόσμος ήδη στη Σπύρου Λου και στους γύρω δρόμους για να φτάσει μέχρι το γήπεδο. Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα και στην δεύτερη ελληνική ομάδα που περιμένουμε να είναι στο Final Four. Ακούμε αμέσως τώρα Personal Jesus από τη διασκευή που έχουν κάνει για αυτό το κομμάτι η Marilyn Manson στον Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εκτρίσιτήρ, εκτρίσιτήρ, 96,3 Τετάρτη, 6 του Μάη του 2026, σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πιο intense 3-cent parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival, It's 3-cent, Paloma Season ξανά λοιπόν, και αυτήν την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 9 του Μάη, Yucatan and Sensory Back to Zapion, 10 Μάη, Bronco με τον Andrew T-Pap, 14 Μάη, Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there λοιπόν, Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα. Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Hold the Line από τότε, αλλά νωρίτερα Zombie από Cranberries, το original.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.

0: 1.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

waving your banner all over the place.

Το λένε η Queen, το κάνει ωραία 96,3. Είναι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και ετοιμαζόμαστε για Metallica. Καθώς σήμερα, όπως έλεγα και νωρίτερα, στην εκπομπή του Χάκου θα έχουμε γεγονότα. Έτσι λοιπόν, η καρδιά της μουσικής χτυπάει δυνατά με την Cosmote Telecom, αποκλειστικό χορηγό της συναυλίας των Metallica στις 9 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε για την πιο δυνατή μουσική εμπειρία και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 11 στην εκπομπή του Χάκου Περβανίτη, Red Metal Before Midnight, θα μάθεις πώς μπορεί να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις Metallica από την Cosmote Telecom για να δεις τους θρύλους από κοντά. Μην το σκέφτεσαι και έρθε την είσοδό σου σε μια πραγματικά ιστορική συναυλία. Μπρίμ Βολοβάσα στη Σνέγα Κόντερ Σοπ στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Ακούσαμε Corner Shop και μόλις τώρα Johnny B από τους Hooters στον Red Index 3 Τετάρτη 6 του μήνα, 6 του Μάη. Και βέβαια σε δύο μερούλες ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρίσκεται σε διπλό jackpot με ένα τεράστιο ποσό 12.808 ευρώ. Οπότε στείλτε τώρα win στα 1600 για να δηλώσετε συμμετοχή, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Για να κάνετε το τηλέφωνο email σε εσάς με λίγη τύχη, να απαντήσετε σωστά 12.808 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διαταλικώστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 2142-1480-20. Αρμόδιο ρυθμιστή σε frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι ο Red 96,3 στα αυτιά σας. Και στη συνέχεια Super Trump και νωρίτερα Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, η περίφημη διασκευή για τη μεγάλη επιτυχία του Bob Dylan. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red
1: World Tour. AC/DC, Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses, Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson, Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz, Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα γνωρίσω και το Lenny. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ρέντι 96,3 βράδυ Τετάρτης 6 του Μάη, 9 και 9 από τα λεπτά και κάτι ψηλά στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ακούσαμε Μάη Σαρώνα από τους ΝΑΚ. Θα πάμε με Poison από Alice Cooper στη συνέχεια και σε λίγο ετοιμαστείτε να σας εξηγήσω πόσο ακριβώς μπορείτε απόψε στην εκπομπή του Χάκου Περβανίδη να αποκτήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία των Metallica που είναι πρώτων πυλών κυριολεκτικά.

Ρε, δεν είναι 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή την Τετάρτη 6 του Μάη του 2026. Όμως απόψε θα κάνουμε μια εξαίρεση. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που κάνουμε αυτήν την ιστορία με τις δύο ειδήσεις που δεν θα το παίξουμε αυτό το χαρτί, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ιδιαίτερο το Σάββατο με τους Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και με την απόψινή εκπομπή του Χάκου Περβανίδη. Νωρίτερα ακούσαμε Linkin Park, What I've Done, το μαράζι της φετινής χρονιάς που τελικά δεν μας έκατσε να έρθουν στη χώρα μας. Μετά αμέσως θα ακούσουμε το Unforgiven των Metallica και πριν το Unforgiven σας λέω τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα ότι πρέπει να ακούσετε απόψε τον Χάκο, γιατί θα δοθούν προσκλήσεις για τους Metallica. 9 Μαΐου λοιπόν. Ετοιμάσου για μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica και δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του Radio 96,3 να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής βραδιάς. Μείνε συντονισμένος και μπες στην κλήρωση για να ζεις το μεγαλύτερο live της χρονιάς. Απόψε Τετάρτη 6 Μαΐου στις 11 στην εκπομπή του Χάκου Περβανίδη Red Metal Before Midnight θα μάθεις πώς μπορεί να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία των Metallica που τους ακούμε αμέσως τώρα στο The Unforgiven στον Red 96,3.

0: Forgiven, Metallica, τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς των Metallica αυτές τις μέρες στην πόλη μας, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει στην εκπομπή την αυριανή ή τη μεθαυριανή, Πέμπτη ή Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, θα σας πω μια ιστορία που δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου σε σχέση με την μεγάλη συναυλία των Metallica στο Big Four τότε, με την τεράστια νεροποντή και το τι ακριβώς είχε συμβεί στη μετάδοση του Red 96,3, μια πραγματικά απίστευτη ιστορία που είχε πάρα πολύ γέλιο και ήταν κυριολεκτικά πολύ υγρή. Λοιπόν, Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου με Offspring σε λίγο. Self-esteem, αν κυλές το αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

βιωματικό και ιδιαίτερο, αρκετά σκοτεινό για το γενικότερο ύφος των Peppers, το Under the Bridge που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη του 2026. Στη συνέχεια Def Leppard, Love Bites και νωρίτερα You and Your Hand από Pink. Αμέσως τώρα, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Love Bite, αυτή είναι η Def Leppard από το εργατικό Sheffield. Φοβερά τυπάκια, πάντα τους αγαπούσαμε και θα τους αγαπάμε πάντα με ιδιαίτερη ιστορία. Θα σας τα έχει πει αυτά και ο Χάκος που ακολουθεί σε λίγο. Είναι Τετάρτη, 6 του μήνα. Την Παρασκευή, 8 του μήνα, έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο και ένα τεράστιο ποσό, 12.808 ευρώ. Οπότε, καλά θα κάνει να στείλετε τα μηνύματά σας στο win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή για να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 12.808 και να πάρετε τα χρήματα. 12.808, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω τα τυπικά, μην 400 SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμός ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους αθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεράλφα 2-10-92-15-7-76. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περιβανίδης. Είπαμε σήμερα διπλές προσκλήσεις για Μετάλλικα το Σάββατο.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Roger Waters, Βερολίνο.
1: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
0: Coldplay, Βουκουρέστι.
2: Μου κάνετε πλάκα τώρα. Εγώ πάω πισόν.
0: David Gilmour, Ρώμη.
3: Τι να πω, παιδιά, τα καλύτερα δώρα.
0: Foo Fighters, Λονδίνο.
4: Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε παιδιά, φτάσαμε, Τετάρτη είναι σήμερα, 6 του Μάη, 3 μόνο μέρες μας χωρίζουν από τη συναυλία των Metallica, τη μεγαλύτερη metal συναυλία που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, και απόψε, όπως και τη Δευτέρα που προηγήθηκε, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Metallica και το σύμπαν τους. Θα ακούσουμε δηλαδή τόσο μουσική των Metallica, αλλά και από συγκροτήματα που αγαπούν, από συγκροτήματα που έχουν διασκευάσει τη μουσική τους, συνεργασίες και αντιδευτερία. Δευτέρα ξεκινήσαμε με το συναυλιακό τους intro, το The Ecstasy of Gold του Ennio Morricone. Σήμερα θα το ακούσουμε από τους ίδιους τους Metallica, όπως το έπαιξαν σε ένα δίσκο tribute στον μεγάλο συνθέτη, όπου εκτός από τα παιδιά συμμετείχαν και ο Bruce Springsteen και η Celine Dion και άλλοι. Και μένεις εδώ στον Red 96,3. Σε λίγο θα σου πω πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία των Metallica.

Το πιο ωραίο σχόλιο που έχει γίνει για αυτή την εκτέλεση των Metallica στο Ecstasy of Gold είναι The Ecstasy of Wawa του γνωστού Εφέ, δηλαδή για την κιθάρα που πολύ αγαπά ο Kirk Hammett. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και έχω για σένα διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Metallica από την Cosmote Telecom. Τις διεκδικείς στέλνοντας email στο info@redfm.gr, σημειώνοντας το κινητό σου τηλέφωνο, όνομα, τεπώνυμο και mail, και μη χάνεις χρόνο, κάντο τώρα αυτό και ίσως εσύ αύριο πανηγυρίζεις και φύγαμε για For Whom the Bell Tolls.

Είναι όχι απλά αξιοσημείωτη, είναι φοβερή πρόοδος που σημειώνουν οι Metallica από το πρώτο στο δεύτερό τους άλμπουμ και πώς από το Kill 'Em All του 1983 την επόμενη κιόλας χρονιά κάνουν ηχητικά, θεματικά, συνθετικά ένα τεράστιο άλμα που άλλα συγκροτήματα θα ήθελαν μια ζωή για να το πετύχουν και από στίχους ωραιότατους μεν, απλοϊκούς δε, τύπου Let's Kick Some Ass Tonight, επηρεάζονται πλέον από το έργο του Hemingway, ίσως να ήταν ο παράγοντας Cliff Burton που τα έφερε όλα αυτά, και γενικά ξέρεις πως ανάμεσα σε όλα τα άλλα, η Metallica είναι και η αγαπημένη μας διασκευομπάντα. Παίζουν την μουσική των ηρώων τους από την πρώτη μέρα και το κάνουν μέχρι και σήμερα, όμως αν νομίζω πως υπάρχει μία, η απόλυτη Metallica διασκευή, αυτή δεν είναι άλλη από το Am I Evil των Diamond Head.

Την έκαψαν ζωντανή πιστεύοντας πως είναι μάγισσα και ο γιος της εκδικήθηκε σκοτώνοντας τους 27 υπεύθυνους γι' αυτό και αναρωτιέται αν είναι evil, αν είναι κακός, αν είναι μοχθηρός, ενώ παράλληλα δίνει την απάντηση. Ιστορίες από τον μεσαιωνικό πολιτισμό στο τραγούδι των Diamond Head που επηρέασε βαθύτατα τους Metallica. Ακούσαμε την εκτέλεσή τους εδώ στον Red 96,3 και που λες μπορεί η συναυλία του Σαββάτου να είναι sold out, εγώ όμως έχω διπλές προσκλήσεις από την Cosmote Telecom, τις οποίες και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας email στο info@redfm.gr. Εκεί γράφεις το όνομά σου, το κινητό σου τηλέφωνο και το mail σου και αύριο μπορεί να είσαι ένα σημείο από τους τυχερούς. Σήμερα εδώ στο Red Metal Before Midnight μιλάμε για το σύμπαν των Metallica και πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία ότι τότε ανάμεσα στο Kill 'Em All και το Ride the Lightning οι Metallica σκέφτηκαν να απαλλάξουν τον James από τα φωνητικά του καθήκοντα προκειμένου να αφοσιωθεί στην κιθάρα και πρότειναν τη θέση στον John Bush, τον Armor Saint, ο οποίος και αρνήθηκε ευγενικά, δηλώνοντας πίστη στο δικό του σχήμα, δίνοντάς μας ένα από τα μεγάλα what if αυτής της μουσικής. Πάμε λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε τον John στο March of the Saint και μένουμε εδώ στον Red 96,3, Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

March of the Saint ή Armor Saint. Ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει αν ο Τζον Μπους είχε πάρει τη θέση του τραγουδιστή στους Μετάλλικα. Ο ίδιος πάντως δηλαίνει αμετανόητος και επιμένει ότι έκανε το σωστό, να μείνει δηλαδή πιστός στο συγκρότημά του και μπράβο του γι' αυτό. Πραγματικά κανείς δεν ξέρει πως θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. All Things Metallica είναι το πλαίσιο της απόψινής εκπομπής και μέσα σε αυτό πάμε τώρα να ακούσουμε πως είχαν παίξει ή μας είχε το Battery σε εκείνο το tribute για τα 20 χρόνια τότε του Master of Puppets.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Εδώ είμαστε, Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Είμαστε προφανώς σε τροχιά μετάλλικα αυτές τις μέρες. Και αν σε περίπτωση που θέλεις προσκλήσεις για την συναυλία τους το Σάββατο, η οποία και είναι sold out εδώ και αρκετούς μήνες, μπορείς να κερδίσεις διπλές στέλνοντας email στο info@redfm.gr. Σημειώνεις απλά το κινητό σου τηλέφωνο, όνομα, τεπώνυμο και mail και ποιος ξέρει, μπορεί εσύ αύριο να δεχτείς ένα από τα τηλεφωνήματα και να πανηγυρίζεις όλη την ημέρα. Και πάμε τώρα στο 72 Seasons, το τελευταίο μέχρι στιγμής studio album τους, το οποίο και θα έλεγα πως είναι αποτέλεσμα πολλών ωραίων ριφ και πολλών ωραίων ψυχανάλυσης. Προσωπικά μου άρεσε πολύ αυτό το άλμπουμ και το If Darkness Had a Sun είναι μάλλον το αγαπημένο

Temptation, ο μόνος τρόπος για να ξεφορτωθείς έναν πειρασμό είναι να υποκύψεις σε αυτόν, είχε πει ο ένας. Δεν χρειάζεται να μας οδηγήσεις στον πειρασμό, πες μας που είναι και θα τον βρούμε μόνοι μας, είχε πει ο άλλος. Στα σοβαρά τώρα, αυτό που μας λέει ο James εδώ είναι πως θεωρεί πατέρα του Σκότου τον πειρασμό. Ίσως κάτι ξέρει. All Things Metallica σήμερα στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Και που λες, ξέρουμε ότι τα παιδιά, οι Metallica, αγαπούν το βρετανικό ατσάλι. Έχουν διασκευάσει και Diamond Head και Holocaust και Blitzkrieg και πόσα ακόμα στα νιάτα τους. Αλλά και στην όρημη περίοδό τους επισκέφτηκαν και πάλι τα χρόνια εκείνα των αρχών των 80's και μας έδωσαν την δική τους οπτική σε ένα τραγούδι των Iron Maiden από το πρώτο τους άλμπουμ.

Remember Tomorrow, η Metallica στο γνωστό τραγούδι των Iron Maiden. Προσκλήσεις για τη συναυλία του Σαββάτου. Λοιπόν, στέλνεις email στο info@redfm.gr με τα στοιχεία σου, όνομα, κινητό και mail, και ποιος ξέρει τι θα γίνει αύριο που γίνεται η εκκλήρωση. Και τα λέγαμε που λες και την άλλη φορά για τους Motorhead, πόσο σημαντική ήταν στην πορεία των Metallica, πόσο βαθιά τους επηρέασαν, αλλά και οι Motorhead τίμησαν τους Metallica πριν από κάποια χρόνια, φέρνοντας το Whiplash στα δικά τους μέτρα. Μια εκτέλεση μάλιστα η οποία τους χάρισε και το Grammy τότε στην Metal κατηγορία.

Γιάση, γιατί μετά από διπλό jackpot έχει μέσα 12.808 ευρώ, τα οποία μπορούν να γίνουν δικά σου. Δηλώνει συμμετοχή στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600 και την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 ημέρες κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε σε περίπτωση που έχεις στείλει την λέξη WIN, φρόντισε εκείνη την ώρα να είσαι κάπου κοντά στο τηλέφωνό σου, γιατί η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές, μέσα στις οποίες πρέπει να απαντήσεις και να πεις το σωστό ποσό, 12.808. Το μήνυμα έρχεται από την Mediatel. Το κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ενώ η γραμμή υποστήριξης στο 2142-1480-20. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και αρμόδιος ρυθμιστής είναι ΕΠ, ενώ η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. All Things Metallica απόψε, και αυτό που έρχεται είναι το Bleeding Me.

0: Red World Tour.
1: AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
0: Red Metal Before Midnight.
1: Red 96,3.
5: Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Αυτό το βράδυ Τετάρτης 6 του Μάη. Τρεις μέρες μακριά είμαστε από τη συναυλία των Metallica και η απόψινη εκπομπή, όπως άλλωστε και αυτή της Δευτέρας που προηγήθηκε, είναι αφιερωμένη στο συγκρότημα, στην μουσική του, αλλά και στην μουσική συγκροτημάτων που βρίσκονται μέσα στον Metallica κόσμο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και που λες, οι συμμετοχές των μελών των Metallica σε δίσκους άλλων συγκροτημάτων είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγες. Ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε τον James να συμμετέχει, να κάνει δεύτερα φωνητικά σε ένα τραγούδι των Corrosion of Conformity, ενώ ο Lars Ulrich είχε παίξει τύμπανα στο άλμπουμ της επιστροφής των Merciful Fate, το In the Shadows του 1993. Οι σχέσεις των Metallica με τους Merciful Fate πηγαίνουν αρκετά πίσω στο χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι ο Lars είναι δανός όπως και το συγκρότημα, αλλά σύμφωνα με τις γραφές, όταν η Metallica είχαν πάει για πρώτη φορά στη Δανία για να ηχογραφήσουν το Ride the Lightning album, κάνανε πρόβες στο στούντιο των Merciful Fate, η πολυπλοκότητα της μουσικής των οποίων πέρασε κάπως στο DNA των Metallica και στη συνέχεια πολλά χρόνια αργότερα στο album Garage Inc. θα έκαναν ένα medley διασκευάζοντας τραγούδια τους. Όμως για να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ήθελα να πω, είναι πως το album της επιστροφής των Fate, το In the Shadows του 1993, ο Lars συμμετέχει στα τύμπανα σε μια καινούργια εκτέλεση ενός αρχαίου τραγουδιού που ονομάζεται Return of the Vampire.

Return of the Vampire, η Merciful Fate με την αφιλική συμμετοχή του Lars των Metallica στην συγκεκριμένη εκτέλεση. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αν βρίσκεις ενδιαφέρον αυτό που γίνεται κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη εδώ στις 11, να σου θυμίσω να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, οπότε το κατεβάζεις στο κινητό σου και στη συνέχεια ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε γουστάρεις. Και πάμε τώρα στο Black Album και το Sad But True.

0: Ωραίο, ωραιότατο, βαρύ και ασήκωτο το Sad But True των Metallica εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο και μιας και σήμερα είμαστε στον γενικότερο κόσμο των Metallica, νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε δύο λεπτά στην περίπτωση αυτή που ονομάζεται Metallica, ένα αμερικάνικο συγκρότημα το οποίο στην ουσία συνδυάζει την κληρονομιά των Metallica και αυτή των Beatles τόσο στους στίχους όσο και στην μουσική. Ας πούμε έχουν ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Justice for All My Loving. Καταλάβεις που πάει αυτό, όπως έχουν και ένα άλλο το οποίο ονομάζεται The Thing That Should Not Let It Be, και τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται με ψευδόνυμα όπως James Lenfield, Cliff McBartney, Ringo Lars και σχετικά τέτοια πράγματα. Οπότε πάμε να τους ακούσουμε στο Sergeant Hetfield's Motor Breath Pub Band και είμαστε εδώ στο Red 96,3.
1: Are we recording?
2: No, I did not.
3: We're recording.
1: Well, they would have been good for it.

αυτοί λοιπόν είναι οι Metallica, οι οποίοι παίρνουν το Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band των Beatles και το κάνουν Sgt. Hatfield's Motor Breath Pub Band. Γενικότερα έχουν πάρα πολύ πλάκα οι Metallica και επιστρέφουμε κανονικά πλέον στους Metallica, στους δίσκους των οποίων ξέρεις είναι πάρα πολύ σπάνιες οι φορές που έχουν κάποιον καλεσμένο πέρα από τα μέλη του συγκροτήματος. Μάλλον είναι μόνο μία, αυτή της Marianne Faithfull στο The Memory Remains. Fox

The Memory Remains, η Metallica εδώ στον Red 96,3 με την συμμετοχή της Marianne Faithfull στο συγκεκριμένο τραγούδι. Να σου θυμίσω πως μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Metallica μεθαύριο το Σάββατο, στέλνοντας email στο info@redfm.gr, σημειώνοντας όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και mail. Και ξέρεις, ένα σχήμα το οποίο χρωστά ολόκληρη την καριέρα του στους Metallica είναι φυσικά αυτή η φοβερή παρέα, η Φιλανδοί, η Αποκαλύπτικα, τέσσερις τσελίστες με πολύ μεγάλη γνώση πάνω στην κλασική μουσική, οι οποίοι και συναντήθηκαν στο φημισμένο φιλανδικό κονσερβατόριο, το Sibelius. Όμως εκτός από την κλασική μουσική αγαπούσαν πάρα πολύ τους Metallica, οπότε όταν αποφύτησαν αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα όπου να διασκευάζουν την μουσική των Metallica με τα τσέλος τους, και αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην συνέχεια. Οι Αποκαλύπτικα έκαναν και άλλες διασκευές, έγραψαν και δικά τους τραγούδια, ενώ πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησαν και ένα δεύτερο άλμπουμ με διασκευές σε τραγούδια των Metallica, που μάλιστα στην εκτέλεσή του στο One συμμετέχει και ο James Hetfield σε μια πάρα πολύ σπάνια εμφάνισή του έξω από τους Metallica. Εμείς πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, πάμε να ακούσουμε την εκτέλεσή του στο The Unforgiven και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Unforgiven λοιπόν η Αποκαλύπτικα. Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ live τους Φιλανδούς, αλλά είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουν, ειδικότερα στα πολύ γνωστά τραγούδια. Όταν αναλαμβάνει το κοινό να τραγουδήσει, δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε στον Red 96,3, το Red Metal Before Midnight, και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Πάμε για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές αγαπημένες. Η εβδομάδα αυτή οι δύο εκπομπές μας ήταν αφιερωμένες στους Metallica και τον κόσμο ο οποίος υπάρχει γύρω τους. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά την Δευτέρα στις 11, θα τα πούμε όμως και νωρίτερα στο ΟΑΚΑ το Σάββατο, φυσικά στην μεγάλη συναυλία των Metallica. Να πάμε και να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο επίλογος έρχεται με το τραγούδι του Cliff Burton, το Horizon. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: και πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Red 96,3.

τρεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Αθήνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: Bon Jovi, Λονδίνο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά είναι το όνειρό μου.
0: Def Leppard, Παρίσι.
3: Ωραία, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Alice Cooper, Terra Vibe, Μαλακάσα.
1: Ω, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.